τους φουγητός. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Είμαι ο μάτριος φουγητός.